0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: λέγεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
0: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σιγοτραγουδήσαμε. Συναντηθήκαμε.
2: Γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Διδυτή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στην καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στο στέκι μας στο ραδιοφωνικό. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 για να φτιάξουμε τη μέρα μας. Και αυτό το πρωί στον ελληνικό.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Δημήτρης Μιλιόγλου στις μουσικές και στο μικρόφωνο. Καφεδάκι στο χέρι, χαμόγελο στο πρόσωπο. Δίσκο στο pick-up. Και καινούριο δίσκο, μάλιστα. Βγήκε σε βινίλιο, το λένε μπροστά, από την Νατάσα Μποφίλη και το Μανώλη Φάμελο. Και πάμε να δράξουμε για αυτή την εβδομάδα, όπως ξέρουμε να κάνουμε σε αυτή την παρέα. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Για αυτά που λέμε, για αυτά που μοιραζόμαστε, για τις καλημέρες μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχω ήδη ανοίξει Viber στο 69849-32-932. Έχει ήδη αρχίσει εκεί η επικοινωνία και μάλιστα είναι και πάρα πολύ δυνατή για Δευτέρα. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για να πάει και αυτή η μέρα καλά. Να πούμε τα χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο που γιορτάζει και την Αυγουστίνα, ο Αύγουστος και η Αυγούστα, ο Βίτων, ο Ιερώνυμος, η Ιερωνύμη, η Μόνικα και η Μόνα, αλλά και ο Ορτήσιος, η Ορτήσια και η Ορτανσία. Τι ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά, και σε όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα. 15 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου για την ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον από τη χρήση της αιωλικής ενέργειας. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Αποτελεί μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από αυτά, κοντά στα 78 εκατομμύρια, δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και από τα 13 εκατομμύρια που απομένουν και αναζητούν κάποια ιατρική βοήθεια. Ποσοστό μικρότερο του 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Έτσι λοιπόν, από όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, μόνο το 6% έχουν την ιατρική βοήθεια που απαιτείται. Καλό να τα ξέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Η Παγκόσμια επίσης ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων είναι η σημερινή, 15η του Ιουνίου. Αυτή κι αν είναι σημαντική ημερομηνία. Καθιερώθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Και από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνους για τη φροντίδα τους. Δηλαδή οι σύνοδοι, οι σύζυγοι, μέλη της οικογένειας. Πόσες ιστορίες ακούμε καθημερινά. Και ο λόγος επίσης είναι ακόμα πιο τραγικός. Οπότε να αγαπάμε και τα μεγάλα παιδιά της ζωής μας, γιατί αυτό γίνονται οι άνθρωποι, το μεγαλούν. Γίνονται πάλι παιδιά και πολλοί από εμάς το έχουμε ζήσει μέσα στην οικογένειά μας. Σήμερα ο καιρός θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρι, όχι όμως. Καλά, αφήστε την ήττα που φάγαμε Παρασκευή και Σάββατο που περιμέναμε βροχές, καταιγίδες, να έρθει μια κυβωτός με τα ζωάκια και τον Νόε να μας χαιρετάει από το λιμάνι. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, το αντιλαμβάνεστε έτσι. Οπότε εγώ με επιφύλαξη. Απλά σας μεταφέρω αυτά που γράφει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από εκεί και πέρα ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Ελπίζω να μην βρέξεις τίποτα. Αραιές νεφώσεις σήμερα λοιπόν, η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει ψηλά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Λογικό. Μέσα Ιουνίου, παιδιά, 15 Ιουνίου, για όνομα του Θεού. Πού πάει ο καιρός, πώς τρέχει ο χρόνος. Πάμε εμείς λίγο πίσω τώρα. Πάμε καμιά εικοσαριά και παραπάνω χρόνια πίσω. 2001 ήταν. Όταν ο Γιάννης Πλούταρχος μας χάρισε ένα από τα πιο όμορφα, κατά την ταπεινή μου άποψη, τραγούδια του. Αυτό που παίζει τώρα, στον Ελληνικό 93,2.

0: Το τραγούδι Διονύση Τσακνή από το άλμπουμ του Φταίνε τα τραγούδια που συμμετείχαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας εκεί στο μακρινό πια δυστυχώς 1989. Καλημέρα και βγαίνουμε στους δρόμους της Αθήνας από τον ελληνικό 93,2 για να δούμε ότι ήδη το ποτάμι έχει τα θεματάκια του από νωρίσεις θέσεις επάλυξης σήμερα. Ξεκινάει δυναμικά η εβδομάδα και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή. Μαζεύει και η Αττική οδός προς αεροδρόμιο με κίνηση κλασικά από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών αυτή την ώρα. Κάτι λίγα έχει και η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η κάθοδος της Κατεχάκη με πυκνή ροή. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας, η κάθοδος της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Καλή εικόνα προς το παρόν στη Βουλιαγμένη και την Παραλιακή. Πυκνότατη ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε να επιστρέψουμε στο σήμερα τώρα με τα τραγούδια μας, στο τραγούδι του Παπαζό και τη συμμετοχή του Ακύλα, τραγούδι που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και που έχετε κάνει και viral, τραγούδι που θα παίξει τώρα εδώ, στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αναπτήρα στο μπλουτσίν σου μικρό πράγματα. Διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

Αφού μας πήγε η μουσική στις αναμνήσεις δεκαετίας του 80, πάμε να κάνουμε ταξίδι στον χρόνο εδώ στον Ελληνικό. Θα ξεκινήσω πάρα πολύ πίσω. Στο 763 π.Χ. σαν σήμερα, οι Ασσύριοι καταγράφουν έκλειψη ηλίου, ένα αστρονομικό γεγονός που αργότερα βεβαίως βοήθησε τους ιστορικούς να κλειδώσουν τη χρονολόγηση της αρχαίας Μεσοποταμίας. Το 1215 σαν σήμερα, ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει την Magna Carta στο Runnymede της Αγγλίας. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο το οποίο αποτελεί και την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέτοντας αρχές όπως η νομική ισότητα και ο περιορισμός της απόλυτης εξουσίας του μονάρχη. Τώρα, πόσα βήματα έχουν γίνει από το 1215 μέχρι σήμερα στα ανθρώπινα δικαιώματα και αν τα βήματα αυτά είναι μπρος ή πίσω, πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μας πάρει ώρα. Σαν σήμερα το 1667, ο Γάλλος γιατρός Jean-Baptiste Denis, προσωπικός βοηθός του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου, πραγματοποιεί μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες μεταγγίσεις αίματος σε άνθρωπο, μεταγγίζοντας, προσέξτε, αίμα προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι που έπασχε από υψηλό πυρετό. Βέβαια, η υπόθεση αυτή έμεινε στην ιστορία. Είναι από τα πρώτα επικίνδυνα βεβαίως, αλλά ιστορικά βήματα της μεταγγίσολογίας, πολύ πριν την ανακάλυψη των ομάδων αίματος και την καθιέρωση ασφαλών μεταγγίσεων. Ωστόσο, ήταν οι πρώτες εκείνες στιγμές, τα πρώτα βήματα για να φτάσουμε σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Το 1856, σαν σήμερα, με νομοθετικό διάταγμα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας. Το 1878, σαν σήμερα, ο Edward Muybridge φωτογραφίζει διαδοχικά ένα άλογο σε καλπασμό, αποδεικνύοντας ότι σε κάποια στιγμή και τα τέσσερα πόδια του βρίσκονται στον αέρα, ένα πείραμα το οποίο θεωρείται σημαντικός πρόδρομος της κινούμενης εικόνας και της εξέλιξης του κινηματογράφου. Μία εικόνα που την έχετε σίγουρα δει. Σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA, ενώ το 1982 σαν σήμερα, όλοι το έχετε ζήσει λίγο ή πολύ, το έχουμε ζήσει λίγο ή πολύ, η δραχμή υποτιμάται κατά 15% επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, ένα μέτρο το οποίο εντάχθηκε στην προσπάθεια αντιμετώπισης οικονομικών πιέσεων και στήριξης της ανταγωνιστικότητας σε μια περίοδο έντονων δημοσιονομικών ανισορροπιών. Το είπα, μα πώς να μην χάσω τα λόγια μου όταν αυτή η οικονομία είναι μια ζωή σε κρίση. Από το 1982 στο 2026, τι έχει αλλάξει αυτό που λέμε οικονομική κρίση? Τίποτα, απλά αλλάζει η μορφή της κρίσης. Ότι πάντα υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, πάντα υπάρχει. Τροφή για σκέψη αυτό. Σε σημαντικά γενέθλια, το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ, δημιουργός του πολύ γνωστού ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Το 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έλληνας διεθνής τραγουδιστής Ντέμις Ρούσος. Το 1963 η Αμερικανίδα ηθοποιός Έλεν Χαντ. Και το 1964 η Κόρτνεϊ Κόξ, Αμερικανίδα ηθοποιός επίσης, από τα πολύ αγαπημένα φιλαράκια μας. Σαν σήμερα όμως, το 1994 φεύγει από τη ζωή ένα σπουδαίο κεφάλαιο, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Βραβευμένος με Όσκαρ, συνέδεσε την έντεχνη μουσική με την ποίηση και την ελληνική ταυτότητα, ανανέωσε το λαϊκό τραγούδι, δημιούργησε έργα διαχρονικά, αριστουργήματα διαχρονικά, διεύθυνε μουσικούς οργανισμούς, ίδρυσε το τρίτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή. Σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Η φωνή της Χάρης Αλεξίου. Τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ξεκινάει η εβδομάδα και με ένα καλό νέο. Το πούμε και αυτό για την κατάπαυση του μυρός. Του πυρός, λέω. Υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε άρση των κυρώσεων. Ανοίγουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άνοιξε, κλείσα, τα λέγαμε για την Παρασκευή αυτά. Ο Τραμπ μιλά για μια σπουδαία συμφωνία που θα φέρει ασφάλεια στην περιοχή. Οι πληροφορίες μιλούν ότι την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές για την ειρήνη. Τώρα θα μου πεις, μιλάμε για ειρήνη Δευτέρα και ότι θα πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή. Έχεις 4 μέρες μπροστά σου, Ντόναλτ μου, να τα κάνεις πάλι ρόιδο, δεν ξέρω. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό. Μακάρι να πάει καλά. Επιθυμία όλων είναι να πάει καλά. Εξάλλου, με το που έγινε η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, της συμφωνίας ειρήνης, το πετρέλαιο επέστρεψε ολοταχώς προς τα 80 ευρώ. Όλα σχετικά στη ζωή αυτή. Και όλα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Σε άλλα νέα, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Τελευταία ημέρα για τα επαγγελματικά λύκεια. Φτούξ ελευθερία και για εσάς. Ξεκινούν οι εξετάσεις τώρα για τα τεφά και τα ειδικά ή μουσικά μαθήματα. Να τελειώνετε κι εσείς καλά μου παιδιά, να πάτε λίγο να ζήσετε, γιατί είστε σε μια ηλικία που πρέπει να ζείτε παραπάνω από ό,τι διαβάζετε. Χωρίς το ένα να αναιρεί το άλλο, έτσι. Και η μέρα θα κυλήσει κάπως έτσι, να ξέρετε. Θα κυλήσει και με άνοδο της θερμοκρασίας. Βεβαίως. Μπορεί αυτή η κακοκαιρία που περιμέναμε να μην ήρθε το Παρασκευό Σαββατοκυριακό, αλλά σου λέω ότι τώρα αφού δεν ήρθε, θα ανεβούν κι άλλο οι θερμοκρασίες, θα έχουμε ζέστη πολύ, έτσι για να πάει η εβδομάδα καλά. Στον Ελληνικό η εβδομάδα θα πάει καλά, γιατί έχουμε τα τραγούδια μας, έχουμε την παρέα μας, έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. Επιστρέφω σε λίγο με το διαγωνισμό που αγαπάτε, τον καθιερωμένο διαγωνισμό που σας χαρίζει τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστρέφω όμως και με Ρένα Μόρφη σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρακι, κυραγκέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έκανε κάπως έτσι τραγούδι. Αυτά που νιώθουμε στην αρχή μιας γνωριμίας, ενός έρωτα, ο ενθουσιασμός, η τρέλα, βέβαια, η ουσία έρχεται μετά και η ουσία είναι πάντα η αγάπη. Η αγάπη που όταν τη δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Βεβαίως και το πιο σημαντικό, η αγάπη που λαμβάνεις, η αγάπη που χτίζει εσένα. Τα γράφει πάρα πολύ ωραία ο Χάρης Πολίτης. Στον bestseller καθρέφτη του παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα, γιατί η αλήθεια είναι και δύσκολη μερικές φορές, έχει όμως και τα ωραία της, όπως αυτό το απόσπασμα. Διαβάστε το, ιδανικό για το καλοκαίρι, bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dioptra.gr, στο site των εκδόσεων Dioptra, των εκδόσεων που κάθε μέρα μας χαρίζουν και τα βιβλία της ημέρας για όλες και όλους εσάς εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Τα διεκδικείτε και σήμερα και έχω αδυνατή υπογραφή, έχω σήμερα, έχω Sebastian Fitzek σήμερα. Έχω και το Mimic και την πρόσκληση, εξαιρετικά φροντισμένες εκδόσεις, bestseller και τα δύο, ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Παίρνετε κινητό στο χέρι, γράφετε Dioptra κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 για να γίνουν και σήμερα δικά σας μετά αποκλήρωση. Dioptra κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού τώρα στο 6984-932-932. Πάμε να ξεκινήσουμε το χορό των δώρων σε αυτό το ραδιόφωνο και για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε πολλά ωραία να σας δώσουμε. Ένας ακόμα καλός λόγος για να μείνετε εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού με το αγαπημένο ταξίδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας, μου γράφετε και για τη μέρα σήμερα που πολλοί από εσάς έχετε με τα παιδιά σας που ετοιμάζονται για τον τερματισμό της σχολικής χρονιάς. Έχουν λέει μπουγέλα σήμερα. Παιδιά, θυμάστε την ιεροτελεστία του μπουγέλου την τελευταία μέρα του σχολικού έτους. Τι σημασία έχει για μας, ότι είχε τεράστιο. Ήταν γεγονός που το περιμέναμε τότε, στα δικά μου τα χρόνια, στο Jurassic Park μιλάω. Το περιμέναμε λες και ήταν, και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, που θα ρίξουμε λίγο νερό ένα στον άλλον. Αυτή η ανεμελιά νομίζω μας λείπει. Και αυτό είναι που έχουμε χάσει από την καθημερινότητά μας μεγαλώνοντας και ίσως θα έπρεπε σε normal δόσεις, όχι κάτι τέλειο, να την επαναφέρουμε στη ζωή μας. Λέω τώρα εγώ μια πρόταση. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, θετική ενέργεια, να πάει η μέρα καλά, να πάει η μέρα με δύναμη όπως τη θέλουμε εμείς. Έχουμε και τα πολύ ωραία νέα από τη ΔΕΗ που είναι στην παρέα μας. Τα νέα για το ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό. Εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μας περιμένουν όλα αυτά στο ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber, για να μάθουμε όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, φυσικά με διαγωνισμούς και θεατρική παράσταση σας έχω και τον μεγάλο καλοκαιρινό μας διαγωνισμό που σας ταξιδεύει στην Αλσατία σας έχω και όλες τις φωνές που αγαπάτε σας έχω αλλά και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο με τα νεότερα της επικαιρότητας. Για προετοιμάστε παρακαλώ κατάλληλα, έχω προσκλήσεις και γι' αυτό μόλις θα ξαναπούμε στον Ελληνικό.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Σε.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.

0: αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδικτόνος 16.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Και στην υπέροχη καινούργια μέρα που μόλις ξεκίνησε, πάμε να την αδράξουμε παρέα με τα τραγούδια μας, με τους διαγωνισμούς μας, με τη θετική μας ενέργεια. Εδώ, στο στέκι μας, στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή την συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν λέει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική εξέλιξη μέχρι στιγμής μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Ως ισχυρό και έντονο, περιέγραψε ο Δήμαρχος Πύλου το σεισμό των 5,3 ρίχτερ στη Μεθόνη που αναστάτωσε τις γύρω περιοχές. Ενώ ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας για περιοχή με μεγάλο δυναμισμό, τηρεί στάση αναμονής για την παρατήρηση της σεισμικής ακολουθίας τα επόμενα 24 ώρα. Σοβαρά επεισόδια στη Γενέβη. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν τα παράθυρα μιας τράπεζας για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και άλλοι ηγέτες χωρών. Οι Ελβετοί καταψήφισαν στο δημοψήφισμα την πρόταση δεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Με ποσοστό 54,39% το όχι υπερίσχυσε, έναντι 45,61% του ναι. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 58,86%. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Καλοκαίρι έξω σήμερα. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει ψηλά. Θα δείξει το θερμόμετρο το μεσημέρι στην Αθήνα 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Είναι ο Ελληνικός 93,2.
8: Είχα όλη

Πάνος Μικρούτσικος στη μουσική, Άλκης Αλκαίος στα μαγικά αυτά λόγια και η φωνή, η αξεπέραστη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε σε μια εξαιρετικά θετική είδηση με αφορμή και το διαγωνισμό που είχαμε προηγουμένως για τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κάτι φαίνεται να αλλάζει σε σχέση με τα παιδιά και τα βιβλία. Για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια, τα παιδιά και οι έφηβοι διαβάζουν περισσότερο στον ελεύθερο χρόνο τους. Έγινε μια έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια έρευνα που έβγαλε πως το 36,1% των παιδιών δήλωσε πως απολαμβάνει την ανάγνωση, ένα ποσοστό αρκετά αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ένα πολύ πολύ σημαντικό νέο για τη χρονιά που έφυγε, για τη χρονιά του 2025, όπου η αγάπη για το διάβασμα είχε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 20 ετών. Έτσι λοιπόν φέτος έχουμε μια υπέροχη ανατροπή που αφορά και τα δύο φύλλα, αφορά και τις μικρές και τις μεγάλες ηλικίες. Οι έφηβοι φαίνεται πως ξεχωρίζουν περισσότερο τα βιβλία σε σχέση με κάποιο άλλο τρόπο διασκέδασης ή ξέρω εγώ να παίρνουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Και από ό,τι φαίνεται, ίσως τα βιβλία να μην έχουν χάσει ακόμα τη μάχη. Μακάρι να γίνει και στη χώρα μας μια τέτοια έρευνα που να δείξει ανάλογα αποτελέσματα. Επιστροφή στα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Αυτή είναι η Κλαβδία.

0: σου.
1: Εδώ που η Χάρης Αλεξίου συναντά το Χρήστο Μάστορα, εδώ είμαστε. Στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρες, καλή εβδομάδα. Λίγο ζόρικα τα πράγματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για εσάς που χρησιμοποιείτε το μετρό και συγκεκριμένα το κομμάτι της γραμμής 3 Πανόρμου με τα νομισματοκοπείο θα σας απασχολήσει αυτές τις μέρες. Να σας πω ότι θα πρέπει να προγραμματίσετε κάπως έγκαιρα τις μετακινήσεις σας. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και νομισματοκοπείο μέχρι και την Πέμπτη θα σταματούν η λειτουργία τους λίγο μετά τις 9.30. 2 ώρες νωρίτερα από το κανονικό δηλαδή. Πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, καλό να γίνονται εργασίες και καλό που το ξέρουμε και νωρίτερα για να προγραμματίσουμε τις μετακινήσεις μας. Βεβαίως, οι μετακινήσεις προγραμματίζονται και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό με τον κλιματισμό μέσα στους σειρμούς δεν ξέρω πώς θα προγραμματιστεί και τι θα γίνει. Που μπαίνουμε μέσα άνθρωποι, εγώ μπήκα προχθές 78 κιλά, βγήκα 68 κιλά. Σάουνα! Έφυγε όλο το λίπος. Έσταζα, παιδιά, μιλάμε για τέτοια ιστορία. Και αυτό τώρα πέρα από το φέδρο του πράγματος, για το οποίο θα κάνουμε και λίγο πλάκα έτσι για να περάσει και η μέρα καλά, μπορεί να έχει και σοβαρές επιπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που χρησιμοποιούν το μετρό, δεν έχουν άλλο τρόπο μετακίνησης και μπορεί να έχουμε κούφια η ώρα που το λέμε, κάποιο σοβαρό επεισόδιο. Πρέπει να γίνει σίγουρα κάτι με τον κλιματισμό, ειδικά τώρα που πιάνουν και οι ζέστες. Κλείνω την παρένθεση και ανοίγω άλλη ιστορία. Το τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, πάμε να μάθουμε τώρα στα 22 μετά από τις 8. Το ποτάμι θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο. Από το Ζεφύρι ξεκινούν οι καθυστερήσεις και φτάνουν τουλάχιστον μέχρι την λεωφόρο Κηφισίας. Δείξτε υπομονή και επιμονή. Όπως επίσης και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Με κίνηση πια και το ρεύμα που πηγαίνει προς το ποτάμι, προς τον Κηφισό. Αρχίζουν τα προβλήματα και στο κέντρο της πόλης. Η Πειραιώς έχει κίνηση. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού αυτή την ώρα. Η Ηλιουπόλεως κάτι μαζεύει και αυτή. Αναδιαστήματα οι καθυστερήσεις στην παραλιακή. Πυκνότατη ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Πειραιά όμως τον αγαπάμε γιατί είναι και ο τρόπος να πάμε στην Πάρο. Και συγκεκριμένα στο Πάρος Palace Suites που φέτος το καλοκαίρι μας περιμένει για πολυτελείς διαμονές, για κυκλαδίτικη ομορφιά, για σύγχρονες ανέσεις, ακόμα και για σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Πολυτέλεια που μας αξίζει και που μπορούμε να την απολαύσουμε για την αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πάρος Palace Suites λοιπόν και στο parospalace.gr όλες οι λεπτομέρειες, οι εικόνες αλλά και οι κρατήσεις σας. Μείνετε μαζί μου, έχω προσκλήσεις για αγαπημένη θεατρική παράσταση. Πρώτα όμως. Πάμε για Μίλτο Πασχαλίδη. Ζωντανή ηχογράφηση τώρα, εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, αυτό το τραγούδι ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησαν ο Γιώργος Θεοφάνους παρέα με την Νατάσα Θεοδωρίδου πίσω στο 2002. Και βεβαίως η συνέχεια είναι γνωστή και πολύ πολύ επιτυχημένη και αγαπημένη σε όλους. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα στους καινούριους. Καλή μας εβδομάδα με χαμόγελο, με αισιοδοξία και με τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Γιατί συμβαίνουν ωραία πράγματα στην πόλη, εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις και ο Ελληνικός έχει για εσάς τα εισιτήρια για όλα αυτά τα ωραία. Σας έχω προσκλήσεις διπλές λοιπόν για να απολαύσετε αύριο Τρίτη βράδυ στις 9 στην αγαπημένη πια ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μια εξαιρετική παράσταση με δυνατή υπογραφή. Με συγχωρείτε. Τα τακούνια στο Βάλτο με την υπογραφή του Άκη Δήμου σας περιμένουν σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη με αγαπημένους ηθοποιούς Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη για να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς. Παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Δείτε το, απολαύστε το και με τα εισιτήρια που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Τις διπλές προσκλήσεις που θα γίνουν τώρα δικές σας στο Viber του Ελληνικού. Υπενθυμίζω, αύριο βράδυ στις 9, τα ράτσα θεάτρου Λαμπέτη, τα κούνια στο Βάλτο. Τώρα κινητό στο χέρι μου γράφετε τα κούνια, κενό και ονοματεπώνυμο. Και αποστολή κάνετε μόνο μέσω Viber στο 6984-932-932. Για να σας δω. Τα κούνια και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία σε όλους.

0: Ο Πανπάν έχει περιγράψει αυτό το τραγούδι ως μια παραλλαγή της Αθήνας. Δηλαδή ότι όπως η Αθήνα έχει διάφορους ανθρώπους, διάφορες συνθήκες, διάφορους χαρακτήρες και προσωπικότητες, έτσι ακριβώς μοιάζει σαν μια ανισόπεδη δίσκο. Τεράστια επιτυχία, το ζητάτε και συνέχεια στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δείτε τον ήλιο, πάρτε ενέργεια, πάρτε αισιοδοξία για να αντέξουμε μέχρι να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Και ελάτε να σας πάω και μια βόλτα στην Ιταλία, όπου έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει και επίσημα ότι η φροντίδα ενός άρρωστου κατοικίδιου είναι νόμιμη αιτία απουσίας από την εργασία. Όπως ακριβώς το λέω, ακούτε. Εργαζόμενοι μπορούν να ζητήσουν μέχρι και 3 μέρες άδεια το χρόνο, αρκεί βεβαίως να προσκομίσουν την ανάλογη κτηνιατρική βεβαίωση. Μια ιστορία που ξεκίνησε το 2017, όταν μια βιβλιοθηκάριο στη Ρώμη κέρδισε αγωγή που είχε κάνει για να μείνει σπίτι και να φροντίσει τον άρρωστο σκύλο της. Το επιχείρημά της, σύμφωνα με τον Ιταλικό νόμο, ότι η εγκατάλειψη ζώου σε κατάσταση ταλαιπωρίας είναι ποινικό αδίκημα, άρα η φροντίδα του δεν ήταν επιλογή, αλλά υποχρέωση. Εγώ το βρίσκω βήμα μπροστά αυτό, αν με ρωτάτε. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Χρειάστηκαν 10 χρόνια για να γίνει νόμος. Το Μάρτιο του 2026 η Ιταλία το έκανε και επίσημο. Και μακάρι κάποια στιγμή αυτό να γίνει πράξη και στη χώρα μας. Γιατί πρέπει να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε, ότι φροντίζουμε τα κατοικίδια, ότι αγαπάμε τα ζώα. Στα λόγια είναι πάρα πολύ εύκολο. Στην πράξη τι γίνεται. Λοιπόν, και αφού πήγαμε Ιταλία, ετοιμαστείτε τώρα να πάμε και Αλσατία. Ο μεγάλος διαγωνισμός του ελληνικού για αυτό το καλοκαίρι είναι γεγονός. Και σε λίγο σας έχω όλες τις λεπτομέρειες. Για πάρτε γεύση.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για να το λέμε τα πράγματα σωστά, αν ο έρωτας έχει μέλι και φαρμάκι, αυτό ποικίλει αναπερίπτωση, αλλά ακόμα και το φαρμάκι στον έρωτα, νομίζω πως κατεβαίνει λίγο καλύτερα αν τον ζεις στην Αλσατία. Λοιπόν, πάμε για το μεγάλο διαγωνισμό, το μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό του Ελληνικού 93,2. Ετοιμάστε βαλίτσες για τη μαγευτική Αλσατία. 7 ξέχαστες ημέρες σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στρασβούργο, Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας, κρουαζιέρα στο Ρήνο. Όλα αυτά από τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel. Τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να πάρετε κινητό, να μου στείλετε μήνυμα γραπτό SMS, όχι Viber αυτή τη φορά. Γράφετε ελληνικός κενό, τον προορισμό που σας στέλνουμε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και κάνετε αποστολή στο 19619 με SMS. Ελληνικός κενό που σας στέλνουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία στο 19619 με χρέωση από τη MediaTel 0,34 για το κάθε μήνυμα με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή εξυπηρέτησης για όποια διευκρίνηση θέλετε το 214-214-8020. Κρατήστε και αυτό ότι μόλις στείλετε το μήνυμα μετά από λίγο θα σας έρθει απαντητικό με ένα link στο οποίο πρέπει να μπείτε και να αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής για να είστε επίσημα στη μεγάλη κλήρωση που θα κάνουμε παρέα σε 2 εβδομάδες περίπου από τώρα, την Παρασκευή 26 του μήνα, εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Ελληνικός κενό που σας ταξιδεύουμε, ονοματεπώνυμο και ηλικία τώρα στο 19619. Καλή επιτυχία σε όλους και η μαγευτική Αλσατία σας περιμένει.

0: καιρό.
1: Α, τι σας λέω, εσύ το ξέρα. Θυμάστε που σας έλεγα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής για τον καιρό που μετά από αυτή την αστάθεια που υποτίθεται πως θα είχαμε Σαββατοκύριακο που δεν ήρθε ποτέ. Περιμένουμε τώρα ζέστες. Λοιπόν, έχει έρθει καινούργια ειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι αυτή η καλοκαιρινή εικόνα, η σημερινή, δεν θα διατηρηθεί ακριβώς αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Από αύριο και κυρίως από την Τετάρτη αναμένουμε τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ πάλι η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Εγώ, άμα δεν το δω πια, συγγνώμη. Το δελτίο, κράτς. Δεν το πιστεύω. Γιατί περίμενα, σας είπα, Παρασκευή και Σάββατο να βρέξει, δεν έριξε σταγόνα. Οπότε δεν θα είμαι εγώ να ακολουθώ σε εσάς, γιατί θέλει να κάνει, ας πούμε, τα δικά της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγγνώμη κιόλας. Πάω σε αυτά που είναι σίγουρα στη ζωή μας. Και το σίγουρο είναι ότι η ΔΕΗ έχει το ΔΕΗ Fiber που έχει και σταθερό, με 19,90 το μήνα υπέρυψηλη ταχύτητα 1 Gbps και με συνευρώ 4. Το μήνα επιπλέον έχετε και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr καθώς Fiber για να έχετε άφωνο, απλό, προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις διπλές για μία ακόμα μεγάλη συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Έρχεται η Ελεονόρα.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
2: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα.
4: Τα Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα.

0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Και καλημέρα θα ξαναπώ και καλή εβδομάδα για τους καινούριους. Πάμε να πιάσουμε στόχους, πάμε να κάνουμε τη ζωή μας όπως μας αξίζει, όπως τη θέλουμε. Πάμε να το κάνουμε παρέα με τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Την καλημέρα μου, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 για λίγη ώρα ακόμα. Δηλαδή, πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάχ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή την συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν λέει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική εξέλιξη μέχρι στιγμής μετά από μήνες διαπραγματεύσεων. Ως ισχυρό και έντονο περιέγραψε ο Δήμαρχος Πύλου το σεισμό των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεθόνη που αναστάτωσε τις γύρω περιοχές, ενώ ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας για περιοχή με μεγάλο δυναμισμό, τήρησε στάση αναμονής για την παρατήρηση της σεισμικής ακολουθίας τα επόμενα 24 ώρα. Σοβαρά επεισόδια στη Γενέβη. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και έσπασαν τα παράθυρα μιας τράπεζας για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους για την ομάδα G7 κατά την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της στη Γαλλία, στην οποία θα παραστούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες άλλων χωρών. Οι Ελβετοί καταψήφισαν στο δημοψήφισμα την πρόταση δεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Με ποσοστό 54,39% το όχι υπερίσχυσε, έναντι 45,61% του ναι. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 58,86%. Στα του καιρού τώρα. Καλοκαίρι για την ώρα και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία ψηλά το μεσημέρι στην Αθήνα μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Είναι ο Ελληνικός 93,2.
12: Μια παραλία ερημική.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Από τον παλιό δεν ξέρω, μακριά όμως σίγουρα πρέπει να είμαστε όλοι από τον κακό εαυτό μας που είναι πάντα εκεί και παραμονεύει. Χάρης Αλεξίου παρέα με τον Λέξ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλή εβδομάδα. Εδώ είστε, καλά είστε, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και με μερικές ειδήσεις που είναι τόσο αισιόδοξες και τόσο καλές. Δηλαδή, είναι πια το θέμα στα χέρια μας, παιδιά. Μην περιμένουμε από τους θεσμούς, μην περιμένουμε από το κράτος. Ας τα κάνουμε μόνοι μας. Έτσι κι αλλιώς εκεί πάει η ιστορία. Θα σας πάω στον κύριο Σπύρο Μαχαίρα, ο οποίος έκανε μια σημαντικότατη δωρεά. Έκανε ένα ολοκένουργιο ασθενοφόρο δώρο στο ΕΚΑΒ Ναυπακτίας. Στα χέρια των ιδιωτών όλο το πράγμα πάει, έτσι. Ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί ήδη στην περιοχή και καλύπτει έκτακτα περιστατικά σε μια περιοχή που όντως οι αποστάσεις μετράνε. Ο κύριος Μαχαίρας κατάγεται από τα Τριζόνια, αν το λέω σωστά, Φωκίδα, στο μοναδικό νησί του Κορινθιακού. Έζησε για χρόνια στην Αυστραλία και επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα και χωρίς να διστάσει μετά από ένα περιστατικό που είδε ο ίδιος. Το σκέφτηκε παραπάνω, γιατί έχουμε δει πολλές φορές τα πράγματα να έχουν μοιραία κατάληξη, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν, όχι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι υπάρχουν. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι εκεί και δίνει ψυχή και καρδιά και σώμα και τα πάντα. Δεν υπάρχουν όμως οι παροχές. Οπότε, αφού είδε κάτι που έγινε στην περιοχή του, έδωσε και μία συνέντευξη και είπε ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Το ελληνικό στοιχείο, όσα χρόνια και αν μείνει έξω, όσα χρήματα και αν κάνει, δεν πρέπει να ξεχνά τον τόπο του. Και να λοιπόν που αυτό το δώρο που έκανε στην περιοχή είναι όντως δώρο ζωής. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν να μην χρειάζεται ο ιδιώτης, ο οποιοσδήποτε ιδιώτης, να κάνει δώρο και δωρεές ασθενοφόρα σε ένα σύστημα υγείας που υποτίθεται ότι λειτουργεί τέλεια. Αλλά τι να κάνουμε. Ό,τι πρέπει να γίνει, ας γίνει.

0: Θα το ακούσουμε και αυτό, θα το ακούσουμε στις 24 Ιουνίου, Τετάρτη, στο Βεάκιο, στη μεγάλη συναυλία του Ελληνικού 93,2 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θέλω να είστε όλοι εκεί και νομίζω πως θα είστε όλοι εκεί. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες της, αγαπημένες διασκευές όπως αυτή εδώ, σε μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη, μια ακόμα καλοκαιρινή συναυλία με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Ελληνικό 93,2. Κοντεύει να γίνει πια παράδοση αυτό το καλοκαίρια. Λοιπόν, κινητό στο χέρι, έχω προσκλήσεις διπλές εννοείται για εσάς. Γράφετε Ζουγανέλη, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Κάνετε αποστολή στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Το λέω για άλλη μια φορά γιατί βλέπω ότι μου στέλνουν κάποιοι φίλοι πολλά μηνύματα στο Viber. Παιδιά, Viber είναι. Μία συμμετοχή αρκεί. Δηλαδή, όσο και να γράψεις Ζουγανέλη, το όνομά σου, είναι μία η συμμετοχή. Καταλαβαίνετε ότι λόγω της λειτουργίας του Viber έτσι πάει. Οπότε, ένα και μόνο μήνυμα είναι αρκετό για να είστε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις για την Ελεονόρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς στις 9 το βράδυ, Ελληνικό 93,2 και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ζουγανέλη, κενό όνομα τεπώνυμο στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Πάμε και για μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Το ποτάμι έχει θεματάκι και στα δύο ρεύματα με αρκετά έντονα προβλήματα, όπως και το ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού μέχρι το Μαρούσι. Βεβαίως κινητικότητα έχει και προς Ελευσίνα, αλλά στο κομμάτι Γέρακας Βρυλίσια. Η Κηφισίας με καθυστερήσεις στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι στο ρεύμα ανόδου. Καλή εικόνα στη Μεσογείον, με πυκνή ροή παρόλα αυτά. Βέβαια, όσο πλησιάζεται προς τον Πελόκηπους, στενεύει το πράγμα. Με κίνηση και η κάθοδος της Κατεχάκη αυτή την ώρα. Το κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Πειραιός και την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Προσέξτε μου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που μαζεύει στο ρεύμα ανόδου. Καλή εικόνα στη Βουλιαγμένης και στην Παραλιακή. Δεν βλέπω κάτι σημαντικά δύσκολο. Κίνηση όμως έχει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τα τραγούδια μας θα είναι εδώ, αγχολητικά, αισιόδοξα, ό,τι πρέπει για να πάει και αυτή η Δευτέρα και αυτή η εβδομάδα καλά στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και αυτή είναι η Ελένη Δήμου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάξει, ούτε να το ξέρα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο rosa.gr. Θυμάστε που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την συμφωνία που υποτίθεται πως έχει επέλθει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος και ότι βγήκε ο Τραμπ και λέει: α, όλα καλά. Και σας είπα ότι μέχρι την Παρασκευή που θα υπογραφεί ουσιαστικά η συμφωνία ειρήνης με το Ιράν είναι 4 μέρες. Ήδη ξεκίνησε να φάσει και να τη φάσει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Τα στενά του ορμούς, λέει, θα ανοίξουν ξανά, το διαβάζω στο Ρόζα, αφού υπογραφεί συμφωνία ειρήνης με τον Ιράν την Παρασκευή. Μία δήλωση που έρχεται σε αντίφαση με μία προηγούμενη ανακοίνωση που είχε κάνει τώρα δα, πριν από λίγο, που αναφερόταν στο άμεσο άνοιγμα της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας. Δηλαδή, τα στενά του ορμούς που είπαμε ότι ανοίξαν, δεν ανοίξανε, θα ανοίξουν την Παρασκευή. Έχουμε μέρες μέχρι τότε. Μακάρι να πάνε όλα τέλεια. Αν και όπως λέει και το καινούριο τραγούδι με την Νατάσα Μποφίλιου, κάποια στιγμή το όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια. Να το ακούσουμε. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος, η φωνή της Νατάσας, η ομάδα που δεν χάνει ποτέ, συνεχίζει να μας χαρίζει υπέροχα τραγούδια και αυτό είναι καινούριο και παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Τραγούδι μας όσο λίγα, το Βάλς των Ονείρων με την Μαριάννα Κατσίμιχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη, κατευθείαν από τα soundtracks του ελληνικού 93,2, εκεί που γεννήθηκε, εκεί που έγινε viral, εκεί που το αγαπήσατε όσο λίγα τραγούδια αυτή τη χρονιά. Η Μαριάννα Κατσίμιχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, 24 Ιουλίου, έχουν ραντεβού με όλες και όλους εσάς, με τον ελληνικό 93,2, γιατί ο ελληνικός θα είναι φέτος το καλοκαίρι στο Ανάβρα Fest, ένα ολοκένουργιο φεστιβάλ που κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, με αγαπημένους καλλιτέχνες, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Νομίζω πως πρέπει να το ψάξετε λίγο αυτό. Πρέπει να κλείσετε οπωσδήποτε τις θέσεις σας, γιατί θα είναι εκεί η Μαριάννα, ο Δημήτρης, αλλά μαζί τους η Βασιλική Μιχαλοπούλου, η Σβολέα, η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες. Θα γίνει ένα υπέροχο παραδοσιακό γλέντι την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ με τους Ρουμπαγιάτ και βεβαίως το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου στη σκηνή η μοναδική, η διαχρονική, η τεράστη Pix Lux. Αυτό είναι το Ανάβρα Fest και σας περιμένει στην Ανάβρα Μαγνησίας 24, 25 και 26 Ιουλίου. Ο ελληνικός θα είναι εκεί μαζί με εσάς και βεβαίως έχουμε και τα καλούδια μας για να σας χαρίσουμε. Θέλετε να σας δώσω προσκλήσεις διπλές για το φεστιβάλ? Οπότε, κινητό στο χέρι. Ανάβρα, κενό όνομα τεπώνυμο. Τώρα στο 6984 932 932 στο Viber του ελληνικού. Υπενθυμίζω ημερομηνίες 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Ανάβρα και ενώ όνομα τεπώνυμου στο Viber στο 6984 932 932. Θα ετοιμάσει και πολλές εκπλήξεις για εσάς εκεί ο ελληνικός 93,2 στο Ανάβρα Fest που έρχεται.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρές και η Pix Lux. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Ζίζα Μάνι.
1: Πάνε στη ρτζούμε καμέ, η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

κομβική σημασία μήνυμα αυτό του τραγουδιού, ότι όταν συμβαίνει κάτι, ρε παιδί μου, δυσάρεστο, ένας καυγάς, κάτι σε ξεβολεύει, μια κακή είδηση, κάτι που σε βγάζει λίγο από τη χαρά και από την αισιοδοξία για το κέντρο σου, πες ότι έγινε, έφυγε, μην κολλάς εκεί, μην μένεις πάνω το χυμένο γάλα και λες πω από τώρα το γάλα αυτό, γιατί χύθηκε και τόνα και τάλο και μουρμούρα και γρουσουζιά και όχι, χαμογέλασε. Πάει, πέρασε, ό,τι έγινε έγινε και πάμε παρακάτω. Ελληνικός, 93,2 με τα τραγούδια μας να μας δίνουν και τα μηνύματα, τους οδηγούς επιβίωσης της καθημερινότητας, αλλά και με τα δώρα να είναι εδώ και να είναι και γευστικά. Λίγο πριν φύγω, δεν πάω πουθενά ποτέ αν δεν σας δώσω το Pizza Fan Combo της ημέρας. Με μία πίτσα δεκατεμαχίων, με ένα μπέρκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πολλές συνταγές. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, γράφετε Pizza Fan, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού Καθημερινά στο 6984. 9-3-2-9-3-2. Να σας θυμίσω πως είναι πια 107 τα καταστήματα της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε νέα άφιξη στη Δραπετσόνα, στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, με τις αγαπημένες γεύσεις πίτσας, μπέργκερ και ζυμαρικό να έρχονται και σε εκείνη την περιοχή. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού τώρα στο 6984-9-3-2-9-3-2. Λίγο πριν το τέλος, καλή επιτυχία σε όλους.

0: Και κάπως έτσι, με τέτοια διάθεση, θα σας αφήσω στην Έλενα Δημητράκη που ακολουθεί από τις 10 και μετά και για τις ώρες της δουλειάς με Ελληνικό 93,2. Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα ξεκίνησαμε τη μέρα μας παρέα. Νομίζω μας πάει καλά κάθε φορά που το κάνουμε αυτό. Μαζί μας είχαμε και τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber που έχει και σταθερό. Υπενθυμίζω, ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr καθώς Fiber για όλες τις λεπτομέρειες. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί εμείς, πρωινό Τρίτης, στις 7 ακριβώς να είστε εδώ για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά και να θυμάστε πως βεβαίως η μέρα έξω είναι υπέροχη και ακόμα πιο βεβαίως είναι όλη δική σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια με τα τραγούδια μας και την Έλενα στον Ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
3: Του αγοριού απέναντι.
2: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Όμορφη Δευτέρα και καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Μία ακόμη εβδομάδα που την ξεκινάμε μαζί. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο και Γιώργος Δεσύλλας στη φροντίδα του ήχου μας.
1: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτό, τα είπε όλα. Μαρίζα Ρίζου, στίχη και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ένας φωτεινός ύμνος στη χαρά της κάθε στιγμής. Και το τέλειο αντίδοτο βέβαια για τις γκρίζες μέρες. Είναι μικρή η ζωή, γι' αυτό να ζούμε κάθε τη στιγμή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τελευταίο κουδούνι λοιπόν θα χτυπήσει σήμερα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, ενώ είναι και η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ. Παράλληλα, ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Φτουξελευθερία δηλαδή. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Μεσσηνίας ο χτεσινός σεισμός των 5,1 Ρίχτερ στη Μεθόνη. Ολοσχερώς καταστράφηκαν καταστήματα στην Ομόνοια μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα. Συναγερμό όμως έχουμε και αυτή την ώρα στην πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο σπέβδουν 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά, καθώς πρόκειται για κατοικημένη περιοχή. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι φυσικά εδώ.

από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ελληνική δισκογραφία είναι αυτό το εμβληματικό ντουέτο με τη Σωτήρια Μπέλου και τον Δήμο Μούτσι. Δεν λες κουβέντα στους στίχους βεβαίως του Κώστα Τρυπολίτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές και καλή εβδομάδα και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια και πυκνή ροή από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Πυκνή ροή και στον Κηφισό, στην Κάθοδο, στο ύψος του Εγάλεο και στην Άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Η Κηφισία στην Κάθοδο, στο ύψος της Κατεχάκη και πυκνή ροή στην Άνοδο, στο Χαλάνδρη, στο κέντρο, σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Αρδιτού και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου με την ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, και πάμε λίγο και εκτός συνόρων. Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Μαζική η ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο. Έτσι λίγο τους τίτλους να δούμε και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Χαρούλη.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Από τη σπουδαία ευτυχία Παπαναγιανοπούλου, η στίχη στη μουσική του Αποστολού Καλδάρα, το όνειρο απατηλό, διασκευασμένο εδώ από το Μίνο Μάτσα για την ταινία Ευτυχία του Αγγέλου Φραντζή και με τη φωνή και την ιδιαίτερη προσέγγιση του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Τόσο συγκινητική. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης μας ώρας, να ρίξουμε τη ματιά μας στον καιρό. Στο Λεκανοπέδιο λοιπόν το σκηνικό είναι καθαρά καλοκαιρινό, λαμπερός ήλιος από το πρωί μέχρι το βράδυ, θερμοκρασία που θα φτάσει τους 31 και 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, η άνεμη πολύ εξασθενημένη 2 με 3 μποφόρ. Τώρα για την υπόλοιπη Ελλάδα, η χώρα χωρίζεται στα δύο για σήμερα, βόρεια και κεντρικά από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε σύννεφα, τοπικές βροχές καταιγίδες, δηλαδή σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, και πιθανότητα για χαλάζι και έντονους κεραυνούς. Νότια και στα νησιά τώρα, στο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι υπέροχος, θα έχει μόνο ήλιο. Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα γίνει ακόμα πιο ζεστός και ξεκάθαρα καλοκαιρινός, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο. Ωστόσο, προς τα μέσα της εβδομάδας περιμένουμε μια μικρή αλλαγή με απογευματινή αστάθεια και κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως αυτό όμως τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, και δεν θα, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν θα επηρεάσει την Αττική όλο αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή. Arigato. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Το πρωινό της Δευτέρας, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Εδώ για να ομορφύνουμε την εβδομάδα με τα πιο όμορφα τραγούδια, πάντα χαμογελαστά, και έρχεται αυτή την ώρα και το ταξίδι μας στο χρόνο.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Χάρης Αλεξίου και δεν υπάρχουν λόγια. Στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2, στη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και να ξεκινήσει και το ταξίδι μας μέσα στο χρόνο. Η σημερινή, λοιπόν, 15η Ιουνίου, είναι μια μέρα γεμάτη εκπλήξεις και ιστορίες που άλλαξαν τον κόσμο. Όλα

ξεκίνησαν από τους Ασσύριους. Πίσω πάμε στο 763 π.Χ. Εκείνο το πρωινό εκείνης της χρονιάς, ο ήλιος αποφάσισε ξαφνικά να κρυφτεί σε μια έκλειψη ηλίου. Οι άνθρωποι τότε σίγουρα παραξενεύτηκαν πάρα πολύ, όμως οι σημερινοί ιστορικοί τους ευγνωμονούν. Αυτό το ξαφνικό σκοτάδι έγινε το τέλειο ρολόι, σε εισαγωγικά, για να βάλουμε σε σειρά την ιστορία της Μεσοποταμίας. Πολλά χρόνια μετά, το 1215, ένας βασιλιάς που δεν είχε που την κεφαλήν κλίνε, ο Ιωάννης Ακτίμων, αναγκάστηκε να βάλει την υπογραφή του στην Μάγνα Κάρτα. Οι βαρόνοι τον πίεσαν τόσο πολύ που ουσιαστικά του είπαν: «Βασιλιά, καλή απόλυτη εξουσία σου, αλλά από σήμερα είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο». Αυτή η υπογραφή λοιπόν ήταν το πρώτο βήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μιας και μιλάμε για τολμηρές κινήσεις, ας πούμε και στο 1667 ο Γάλλος γιατρός Ζαν Μπατίστ Ντενίς έκανε τότε κάτι που σήμερα θα μας φαινόταν τρελό. Μετέγγισε αίμα προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι που είχε πυρετό. Το αγόρι βεβαίως επέζησε. Στα δικά μας τώρα, 1856, η Ελλάδα αποφάσισε να γίνει πιο οργανωμένη. Με ένα διάταγμα λοιπόν γεννήθηκε το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο. Έτσι οι άνθρωποι μπορούσαν επιτέλους να στέλνουν γράμματα χωρίς να τρέχουν πίσω από τους ταχυδρόμους. Η μέρα αυτή όμως έχει και έντονο άρωμα ιστορίας και τέχνης. Σαν σήμερα, το 1945, έφυγε από τη ζωή ο Άρης Βελουχιώτης, ο καπετάνιος του Ελλάς. Μια προσωπικότητα που έγραψε τη δική της ιστορία στα βουνά της αντίστασης και παρέμεινε σύμβολο μέχρι το τραγικό του τέλος. Επίσης, σαν σήμερα, το 1996, η μουσική έχασε τη σπουδαία Έλα Φιτζέραλντ, είναι η πρώτη κυρία του τραγουδιού, με τη βελούδινη φωνή. Άφησε το η δική της ιστορία στις καρδιές μας και βεβαίως τελευταία μας τάση για σήμερα. Ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης, που σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε από τη ζωή και η Ελλάδα έχασε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς της. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν έγραψε απλά τραγούδια, άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ακούμε μουσική, άλλαξε την ιστορία της μουσικής. Πήρε το λαϊκό τραγούδι, το ένωσε με την ποίηση και το έκανε τέχνη, έβαλε το ρεμπέτικο στα σαλόνια της ελληνικής κοινωνίας με εκείνη την περίφημη ιστορική του διάλεξη στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κούν το 1949. Έφερε στην Ελλάδα ένα βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», αν και ο ίδιος δεν αγαπούσε ιδιαίτερα αυτή την επιτυχία, ούτε και είχε και καμιά υπόλοιψη στο Όσκαρ. Το τραγούδι όμως έκανε το γύρο όλου του πλανήτη και το ακούσαμε να το σιγοτραγουδούν στα ελληνικά παντού. Μας χάρισε έργα που δεν παλιώνουν ποτέ, όπως το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», ο «Κύκλος με την Κυμωλία» και τόσα άλλα, και έμεινε, διεύθυνε μεγάλους μουσικούς οργανισμούς επίσης, άλλαξε το ραδιόφωνο για πάντα αφού δημιούργησε το θρυλικό τρίτο πρόγραμμα. Ο Μάνος Χατζηδάκης άφησε πίσω του ένα μεγάλο μεγάλο φως, μας άφησε το ελεύθερο να ονειρευόμαστε, γιατί όσο ακούγονται οι μουσικές του θα κερδίζει έδαφος η ομορφιά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
1: Παίζει Μάλαμα.
3: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι στιγμές και ελληνικό 93,2 εδώ στις δικές μας στιγμές εμείς. Τώρα έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλευσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνήρωση στον Κηφισό μόνο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, η Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα και λίγο στο ύψος του Σκαραμαγκά. Η Κηφισίας αυξημένη κίνηση στα ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Κατεχάκη και στην Άνοδο έχουμε πυκνήρωση από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρη και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει,

όλο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Ένα τραγουδί σταθμός, πόσο και αν περνάνε τα χρόνια, δεν χάνει ούτε λέξη από την αλήθεια του. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος το έγραψαν. Το διδυμότυχο blues είναι η κραυγή του ανθρώπου που αρνείται να γίνει ένα απλό νούμερο στο σύστημα. Και ένα τραγούδι που το 1991 άλλαξε την πορεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Αρχικά να πούμε ότι προοριζόταν για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Όμως η συνάντηση με τον Γιώργο Νταλάρα στο στούντιο δημιούργησε αυτόν τον ηλεκτρικό συνδυασμό που έμεινε στην ιστορία. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Και τώρα μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν λοιπόν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ανδριάννα Μπάμπαλη.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με τη stand-up comedy παράσταση «Χούγια ή θάνατος». Δύο μοναδικές βραδιές, την 5η 18 Ιουνίου και την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Μια καταιγιστική σόλο εμφάνιση γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε. Χούγια ή θάνατος στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Στο πλαίσιο του Καλοκαίρι Αλλιώς. Καλοκαίρι Αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
3: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
2: Bad boy.
3: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
2: Αυτό, ναι, αυτό.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
2: Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
12: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Κυφυσιακός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αιδε.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2 σταθερά εδώ στην παρέα σας για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα και πάμε και πιο καλοκαιρινά. Το καλοκαίρι λοιπόν σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ταινίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία, περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να κλείσουμε και τη δεύτερη μας ώρα.

0: Ένα από τα πιο ξεχωριστά και διαχρονικά κομμάτια του ελληνικού κινηματογράφου κυκλοφόρησε το 1967 μέσα από την ταινία της Φίνος Φιλμ «Μια κυρία στα μπουζούκια». Σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και η ερμηνεία της Μέρης Χρονοπούλου σε συνδυασμό με το χορό της μετέτρεψε αυτή τη στιγμή σε ορόσημο για τη γυναικεία χειραφέτηση στην Ελλάδα. Σε μια εποχή που το βαρύ λαϊκό ζεϊμπέκικο θεωρούνταν αυστηρά ανδρική υπόθεση, η Χρονοπούλου έσπασε τα στερεότυπα, σηκώθηκε, πήρε μια καρέκλα και χόρεψε με απίστευτο δυναμισμό, κοιτάζοντας τα μάτια τον Φέδωνα Γεωργίτση, διεκδικώντας τον άντρα που ήθελε και εκφράζοντας ελεύθερα την επιθυμία της. Η τεράστια αυτή επιτυχία απογείωσε την καριέρα της ηθοποιού, ωστόσο είχε και ένα τίμημα, καθώς τη σφράγισε για πάντα στο ρόλο της μοιραίας και απρόσιτης γυναίκας, γεγονός που έχει, όπως έχει πει και η ίδια αργότερα, δυσκόλεψε την προσωπική της ζωή. Εδώ λοιπόν, ολοκληρώνοντας και τη δεύτερη μας ώρα, και ερχόμαστε σε λίγο.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Κώστας Μακεδόνας έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για μια μοναδική μουσική βραδιά. Σ' αγαπώ πολύ. Μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και μια φωνή που έχει συνδεθεί με ολόκληρες γενιές. Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χριστιάνα Γαλιάτσου. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.

0: Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Μία ακόμη ώρα θα είμαστε μαζί γεμάτη με τα τραγούδια που αγαπάμε και με δύο διαγωνισμούς που σας έχω. Ένα για συναυλία και ένα για ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλετε στο Αιγαίο που εξυπηρετεί η SeaJets.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια νυχτερινή διαδρομή με το αυτοκίνητο που γίνεται γρήγορα ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο και στις αναμνήσεις. Το τραγούδι που ανατρέπει την κλασική ιδέα ότι η ευτυχία βρίσκεται κάπου μακριά σε ξένους τόπους ή σε άπιαστα όνειρα. Όχι, όχι, μην ψάχνεις πια αλλού, αφού το ξέρεις ήδη, εδώ είναι το ταξίδι, γιατί η ευτυχία δεν είναι ο προορισμός, είναι η καθημερινή μας διαδρομή με ό,τι περιλαμβάνει αυτή η διαδρομή. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, και αφού λέμε για ταξίδια θα μείνουμε στο θέμα, να σας πω ότι εμείς σας κάνουμε τα εισιτήρια για όμορφα ταξίδια. Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια λοιπόν μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Εννοώ Σαντορίνη, εννοώ Μαντούδι Εύβοιας, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Άνδρο, Τίνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα τα λέμε καθημερινά. Θες λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψα με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, SeaJets λοιπόν κερδίζεις καλοκαίρι. Και τι κάνετε τώρα για να διεκδικήσετε αυτά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 γράφοντας SeaJets και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Μια μουσική χρονομηχανή είναι το Καπηλιό που μας μεταφέρει στις γωνιές μιας άλλης εποχής. Ένα τραγούδι που αποτελεί σταθερό σημείο αναφορά στο ραδιόφωνο, αλλά η πραγματική του αποθέωση συμβαίνει στις ζωντανές εμφανίσεις. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας τώρα. Ο Εχόμορφα Νέα από την Νόβα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, να σας πω ότι η Νόβα φέρνει τον Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, πεντακάθαρος ο Κηφισός αυτή την ώρα, το ίδιο και η Αττική Οδός. Πυκνήρωη έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της Αθηνών και πιο αυξημένη κίνηση στο ύψος του Σκαραμαγκά. Κηφισίας επίσης πυκνήρωη σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στο κέντρο καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Σταδίου και η Παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνου με την Ελένη Δήμου και από το 2003 στο σήμερα και στο διαγωνισμό μας και στις προσκλήσεις που σας έχω. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Αυτό είναι την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο, στον Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια λοιπόν επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Θα ακούσουμε εκείνη τη βραδιά και μας υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Τώρα, τι κάνετε εσείς για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις? Μας στέλνετε στο Viber στο 6984-932-932 μήνυμα και γράφετε Ζουγανέλη κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Σε ποια θαλάσσα μενίζεις?
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Ματζόβολη. Σε ποια θαλάσσα αρμενίζεις?

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
8: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
7: Bad boy.
8: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
7: Αριστώ, ναι, αριστώ.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
7: Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συνέστημα. Είναι στάση. Είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα. Με τις δικαιολογίες. Με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.

0: υπέροχος Βασίλης Κούλας, και κάπου εδώ και κάπως έτσι θα τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ. Η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη θα σας κρατήσει συντροφιά για τις 3 επόμενες ώρες. Από την Έλενα Δημητράκη, να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου.
7: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Απολαύσετε για τρεις ολόκληρες ώρες την αρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον ελληνικό 93,2 Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Δευτέρας, καλή μας εβδομάδα στην καρδιά του Ιουνίου, 15 Ιουνίου σήμερα. Και ελπίζω να απολαύσουμε τις τρεις ώρες που ακολουθούν, που είναι γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εσένα μόνο και τη γαρμπή, καλώς ήρθατε.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Δήμητρα Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη σε Βασιλείος Κωνσταντίνου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
2: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Παίζει και Βύση.
3: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Υπέροχη συνάντηση και αυτή. Αντώνης Ρέμος, Μαρινέλα, έτσι ξαφνικά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G WiFi. Για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G WiFi και απολαύσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με την δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Επιστροφή στη μουσική μας. Πάμε τώρα να πάρουμε μια τονωτική ένεση. Θα μιλήσουμε για αισιοδοξία. Νατάσα Μποφίλη, όλα λένε μπροστά. Και δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, κάποιος φιλόσοφος. Δεν θυμάμαι όμως, μου διαφεύγει το όνομά του. Έλεγε πως στη ζωή υπάρχουν 2 είδη ανθρώπων, οι αισιόδοξοι και οι απεσιόδοξοι. Οι απεσιόδοξοι έχουν συνήθως δίκαιο. Αν όμως η ανθρωπότητα έφτασε εδώ, αυτό το χρωστάει στους αισιόδοξους. Όλα είναι μπροστά, Νατάσα Μποφίλη, με την υπογραφή του Μανώλη Φάμελου, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Να μ' αγαπάς και Παύλος Σιδηρόπουλος εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Δευτέρας 15 Ιουνίου και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον πρώτο μας διαγωνισμό. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Θα τα ακούσουμε όλα και από τα αγαπημένα της τραγούδια μέχρι εξαιρετικές διασκευές. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί. Γράφοντας Ζουγανέλη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Κρατήστε την ημερομηνία Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί η Ιουλία Καραπατάκη και τα Κούνια για Καρφιά με την υπογραφή του Ορέστη Νταντού.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουν και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Φατμένη, Νίκος Πορτοκάλο, γλουπάνω από τα σύννεφα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 10 λεπτά μετά τις 2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το Κοσμοτέ 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής χώρας βάσει μετρήσεων Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο κοσμοτέ.gr. Επιστροφή στη μουσική μας, έρχεται η Άννα Βύση, συνεχίζεται και η επικοινωνία μας με στο Viber, έρχονται και διαγωνισμοί 6984 932 932 και όλα για όλα.

Απόψε λίγο να μην κοιμηθούμε και ελευθεροπιβάτες εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μεθυσμένη καρδιά και Fix Lux εδώ στον ελληνικό 93,2 από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο και πάμε στον δεύτερο διαγωνισμό μας, ταξίδια με τον ελληνικό και το Versus Travel. Αυτή την φορά στη μαγευτική Αλσατία. Στείλτε το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι. 7 αξέχαστες μέρες στη μαγική Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στείλτε λοιπόν ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο ελληνικός και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21421-48020. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβετε ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπείτε για να αποδεχτείτε όλους τους όρους συμμετοχής και να μπείτε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο και επιστρέφουμε με Δήμητρα Γαλάνη και Στερεότυπα.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Γεια!
12: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
11: Ναι! Κάποια προτίμηση?
12: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι! Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
12: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
11: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας 15 Ιουνίου, μια μέρα σαν κι αυτή. Έφυγε μια σπουδαία προσωπικότητα, ο Μάνος Χατζηδάκης, μια ιδιοφυΐα, ένας επαναστάτης, ένας δημιουργός αξεπέραστος που ανέβασε τον πύχη της αισθητικής μας. Ό,τι μα, ό,τι και αν πω, είναι τόσο λίγο. Σε συνέντευξή του το 1987 στα Νέα είχε πει: «Η ανάπτυξη του ανθρώπου είναι να κατεβάσει το εγώ του. Μόνο οι μεγάλες φυσιογνωμίες κατάφεραν να το εξαφανίσουν. Τότε ο άνθρωπος αποκτά φτερά, αυτόματα θα έλεγα, και πετά στον ουρανό».
1: Πάντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πλήση. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

0: Υποκλίνομαι κάθε φορά και στο άκουσμα της μουσικής του και του ονόματός του Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Νταλάρα και Κάπου Νυχτώνει με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή. Μείνετε κοντά μας.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια βραδιά που μας ταξιδεύει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο.
3: Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Αυτή η νύχτα μένει, αιώνες παγωμένη.
1: Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Κάτσε να υπολογίσω, χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
16: Ναι,
15: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
16: Bad boy.
15: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
16: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
18: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δεν είχα δύναμη. Και Αντώνης Βαρδής εδώ στον Ελληνικό 93,2, συναδελφός του Μάρλι, έλεγε πως δεν θα ξέρεις ποτέ πόσο δυνατός είσαι μέχρι τη στιγμή που το να είσαι δυνατός θα είναι η μόνη σου επιλογή. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πολύ γρήγορα μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 3. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Κοντά μας είναι και η Κοσμοτέ. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου με όποια βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυση και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Για ακούστε τώρα τι έρχεται. Χόρεψε. Χορέψτε. Θα ξεκινήσει ωραία εβδομάδα. Όποια αν είστε, έστω λίγο τα ποδαράκια σας από κάτω.

Γέλα πουλί μου, γέλα και αδερφή Κατσιμίχα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κυρίως Σταδίου, κατά τμήματα αυξημένη σε Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και εκεί Φυσίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Αφροδίτη Μάνου, Γιάννης Μιλιώκας, Ροζ, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε στο τελευταίο μας διαγωνισμό για σήμερα. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς για να πάτε στο Ανάβρα Fest. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα εμφανιστούν η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 η Λάσκα, οι Σκαδαρέσες, η Pixie Lux και η Αυλαία θα πέσει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι, το Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τρίμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, οι επισκέπτες θα απολαύσουν αγαπημένους καλλιτέχνες μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Ανάβρα, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ανάβρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Αλκινό Ιαννίδη και ο Προσκυνητής. Μείνετε κοντά μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνεις σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γλυκερία, ό,τι και να γίνει, θυμίσου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας και θέλω να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και περιόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα Τάσα Μποφίλιου.

0: Σταλιά, σταλιά, το τραγούδι που αρνήθηκε να πει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το ζήτησε από τον Ζαμπέτα η Μαρινέλα και εκτόξευσε την καριέρα της. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σάπφο Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θείε, ήρθα!
0: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποιες προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλώς σας βρήκα. Νέα εβδομάδα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Με ζέστη ξεκινά, αλλά και τα καλύτερα τραγούδια. Τα τραγούδια που αγαπάμε. Στην παρέα σας μέχρι τις 7, ο Διονύσης Καστόρας.
0: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν το 1984 όταν η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδούσε αυτό το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου για το άλμπουμ Εμφύλιος Έρωτας. Βήμα, βήμα. Σαν να λέμε αργά, αργά, όπως κυλούν οι ώρες κάθε Δευτέρα. Και ειδικά όταν έχει και ζέστη, όπως η σημερινή Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θέλει έτσι μια όθηση, ένα σπρόξιμο για να περάσει πιο γρήγορα αυτή η μέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, όπου και να είστε, είτε παλεύετε στην κίνηση, στους δρόμους της Αθήνας, είτε αναζητείτε λίγη δροσιά στη δουλειά, στο σπίτι, κάπου αλλού δεν ξέρω εγώ που βρίσκεστε, αφήστε έτσι λίγο. Δευτέρα είναι και θα περάσει και νομίζω ότι εδώ στον Ελληνικό 3,2 έχουμε το αντίδοτο για όλο αυτό το άγχος της εβδομάδας που ξεκινά. Με τραγούδια που αγαπάμε πολύ, που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας, αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή και να είστε σίγουροι ότι ξέρει το σωστό δρόμο. Αν είσαι τώρα στο σπίτι, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο γιατί είναι και ώρα κοινή ησυχία. Στο αυτοκίνητο, δυναμώστε όσο θέλετε εσείς, κανέναν δεν θα ενοχλήσετε. Είμαι ο Ιωνής Καστόρας και θα κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια μας μέχρι τις 7. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Συνοδηγός σας και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη πόλη αυτή την ώρα. Αν θέλετε να μπείτε στον Κεφισό να τον κατέβετε, να ξέρετε ότι εκεί στη μεταμόρφωση θα συναντήσετε αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Πνευματικά πυκνή ροή έχει στην άνοδο. Το λιμάνι του Πειραιά και η Ποσειδώνος προς τον άλυμα από την Γλυφάδα, αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία. Καθυστερήσεις βλέπω στην Κηφισία, στη Μεσογείο και την Κατεχάκη, στην Λιουπόλεως και στον Καρέα και αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της πόλης Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, Αρδιτού, η Αλεξάνδρας, τμήματικά και στα δύο ρεύματα. Λίγο κίνηση παραπάνω από το κανονικό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Παιδιά των δρόμων, και Ρένη Τσαλιγοπούλου και Κώστας Λιβαδάς, εδώ στον Ελληνικό 93,2, απόγευμα Δευτέρας. Είμαστε στην καρδιά του Ιουνίου, κανονικότατα, και μια μέρα που φέρνει πολλές αναμνήσεις, νομίζω, σε όλους μας από τα σχολικά μας χρόνια. Τέλος στα σχολεία για φέτος. Σήμερα χτύπησε για τελευταία φορά το κουδούνι. Βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό, από την Παρασκευή είχε χτυπήσει. Αλλά σήμερα πήραν βαθμούς και τα πιτσιρίκια και τα παιδιά ξεκινούν πραγματικά στους δρόμους. Έχουν ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά τους. Να τους ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, να το χαρούν. Θέλω να ευχηθώ και υπομονή στους γονείς, γιατί από σήμερα έτσι αλλάζει λίγο η ζωή τους. Αλλά εντάξει, καλοκαιράκι είναι, και όπως και εμείς όταν ήμασταν παιδιά το χαιρόμαστε ιδιαίτερα, το περιμέναμε πώς και πώς. Λοιπόν, εδώ στον Ελληνικό 93,2 θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 στην παρέα σας, Διονύσης Καστόρας, και επιστρέφουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Φωτεινή Βελεσιότου και το Σταύρο Σιόλα.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
1: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούτε πάντα ελληνικό 93,2 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και λέγαμε νωρίτερα για το κλείσιμο των σχολείων σήμερα και για τα παιδιά που πραγματικά ξεχύνονται στους δρόμους, συνειδητοποιώντας ότι έχουν μπροστά τους ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Και όπως μας γράφει εδώ στο Viber του ελληνικού μια φίλη, δασκάλα, οι δάσκαλοι ξεχύθηκαν πρώτοι στους δρόμους, καθότι η δασκάλα γνωρίζει, λέει η φίλη μας. Και να ευχηθώ και καλό καλοκαίρι λοιπόν και στους δάσκαλους και δασκάλες, έχουν και αυτοί μπροστά τους αρκετές μέρες ξεκούρασης. Και βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, έλεγα πριν ότι η μέρα αυτή έχει πολλές αναμνήσεις για όλους μας. Αν δεν είναι η απόλυτη στιγμή ευτυχίας, χαράς, η μέρα η σημερινή που τελειώνει το σχολείο, όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Αν δεν είναι η απόλυτη στιγμή ευτυχίας όταν αφήνουμε τα βιβλία στην άκρη, όταν συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μπροστά μας ολόκληρο καλοκαίρι, όταν συνειδητοποιούμε ότι δεν θα ξυπνάμε πια πρωί-πρωί, ότι θα έχουμε πολλές ώρες για παιχνίδι. Τι είναι, αν δεν είναι το παγωτό που λιώνει στο χέρι μας και κολλάει με τα βανίλια και σοκολάτα, τι είναι?

0: Εδώ και εμείς στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και θα σας αφήσω για λίγο και μόλις επιστρέψω θα μπούμε στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Έχουμε να ακούσουμε μαζί και Pixlax και Δήμητρα Γαλάνη και Άννα Βύση. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
7: Bad boy.
6: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Εδώ στον Ελληνικό 3,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και στο δικό μας απόγευμα. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν το 1991, τον ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το υπέροχο τραγούδι από τη Δήμητρα Γαλάνη σε δική της μουσική και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Ήταν από το άλμπουμ Φως και το θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 3,2. Λίγο διαφορετικό όμως, όπως ακριβώς χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους της ομώνυμης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη το 2005, κάπου εκεί νομίζω. Στην παρέα σου Διονύση Καστόρας έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και θέλω κάπου εδώ να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας. Χαίρομαι που είστε εδώ και μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

Και κάπως έτσι κάναμε τη Δευτέρα Παρασκευή. Και ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Και να που πρέπει να βγω και στους δρόμους της Αθήνας τώρα. Στους ζεστούς δρόμους της Αθήνας αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Και βιστώ στην κάθοδο τμηματικά αρκετή κίνηση. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στην άνοδο. Καθυστερεί στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο. Στο κέντρο της πόλης, στην Λιπόλεως, στον Καρέα, στην Παραλιακή, από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο. Κίνηση αρκετή βλέπω και στο λιμάνι του Πειραιά.

Παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όλα είναι μπροστά και να τα σαμποφίλιο εδώ στον ελληνικό 93,2 και όλα είναι μπροστά μας και ένα ολόκληρο καλοκαίρι και έχουμε να ζήσουμε πολλές και δυνατές στιγμές με τον ελληνικό 93,2 και αυτό το καλοκαίρι και παραστάσεις και συναυλίες και ταξίδια πολλά υπάρχουν για σας, για όλους μας αυτό το καλοκαίρι στον ελληνικό 93,2. Γι' αυτό εδώ συντονισμένοι για να ανταπεξέλθετε στην πρόκληση και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η Ελεονόρα επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες μέχρι αγαπημένες διασκευές. Θα ακούσουμε όλοι μαζί εκείνο το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Και αν θέλετε να είστε εκεί, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932 και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Και μια και μιλάμε για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, να σας πω ότι πριν λίγες μέρες η Ελεονόρα βρέθηκε με τη Σαφώ Ματσιώρη στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά για μια συνέντευξη μοναδική στον Ελληνικό 3,2, την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε λίγη ώρα από τώρα στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Γι' αυτό μπείτε, κάντε εγγραφή για να τη δείτε και πρώτοι από όλους.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Καλημέρα σας.
13: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
12: Κάτι συγκεκριμένο?
13: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιώ, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
14: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Λίγο πριν τις 6 στον Ελληνικό για 3,2 και ετοιμαζόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί και Χαρούλα Αλεξίου και Δημήτρη Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Όπου και αν είστε, κάνουμε τα απογεύματα δικά μας εδώ στον ελληνικό 93,2. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, παρέα. Καλησπέρα σε όλους.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

από τις μαγικές στιγμές των καλοκαιριών κυρίως, τέτοιες αναμνήσεις σαν τον Αύγουστο που μόλις τώρα θυμηθήκαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Διονύσης Καστόρας, έχουμε μπει στην τρίτη ώρα για τη σημερινή μας βόλτα εδώ από τη συχνότητα του Ελληνικού 93,2. Έχουμε αφήσει και σήμερα τη μουσική και μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή, με τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας και θα πάμε, όπως είπα, μέχρι τις 7 μαζί. Και για όλους όσοι χρησιμοποιείτε για τις βόλτες σας και τις δουλειές σας το μετρό της Αθήνας, είναι καλό να ξέρετε ότι από σήμερα θα υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα κρατήσουν μέχρι τις 18 Ιουνίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο, όλες στη γραμμή 3, θα κλείνουν προσωρινά μέχρι και τις 18 Ιουνίου, όπως είπαμε, στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από το κανονικό ωράριο. Και σας το λέω για να κανονίσετε, να πάρετε τα μέτρα σας, πώς θα επιστρέψετε και πώς θα κάνετε την απογευματινή σας βραδινή, θα έλεγα, βόλτα.

Συνοδηγό σας και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Χαλαρά τα πράγματα, να ξέρετε, στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Με εξαίρεση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου έχει έτσι ένα δυνατό ποτηλιάρισμα. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Ηλιοπόλεως έχει κίνηση σε κάποια σημεία. Η παραλιακή τμήματικά, το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση μπορεί να συναντήσετε και σε κάποια σημεία στον Καρέα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Κατάνει η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παιδί μου, και δεν με νοιάζει. Εδώ στον ελληνικό είναι 3,2 ή αλλιώς άσου να λένε, θα μπορούσε να είναι. Εδώ, Διονύσκα τώρα στην παρέα σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Νομίζω Δευτέρα ήταν και σχεδόν πέρασε. Έχουμε ήδη χαλαρώσει. Και επειδή βοηθάει πολύ και ο καιρός και η ζεστή, έτσι, η αυξημένη θερμοκρασία, νομίζω όλοι έχουμε αρχίσει να κάνουμε σχέδια για το καλοκαίρι που θα πάμε διακοπές. Και όλο γενικά αυτό το καλοκαιρινό που μας πιάνει από τις αρχές του καλοκαιριού, από την άνοιξη, μην πω. Λοιπόν, πρόταση για σας. Πάρος Palace Suites. Για να παραδώσουμε αισθήσεις, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο, εκεί, σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites μας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα μάλιστα, για να ζήσουμε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης, πολυτέλειας και να απολαύσουμε και μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Αυτή είναι η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα, πληροφορίες, αλλά να κάνετε και κρατήσεις αν επισκεφτείτε το parospalace.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και ακούμε μαζί Γλυκερία, εδώ στον ελληνικό 93,2 πάντα.
1: Σε ποια θαλάσσα μενίζεις?
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ματζόβολη, σε ποια θαλάσσα αρμενίζεις?

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, αστά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

και Βύση. 12 με πνίγει το παράπονο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με τη φωνή του αξέχαστου Γιάννη Πουλόπουλου σας αφήνω για σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα. Πάντα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στον ελληνικό 93,2. Και με τόση τοξικότητα γύρω μας, λέω να ξεκινήσουμε την εβδομάδα αυτή με τη λέξη αγάπη. Από το βιβλίο του Χάρη Πολίτη Καθρέφτης, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρο, κράτησα για σας σήμερα τη λέξη αγάπη. Να ξέρετε, το βιβλίο έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: «Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα». Μείνετε στον ελληνικό 3,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε απόψε. Να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με τη stand-up comedy παράσταση «Χούγια ή θάνατος». Δύο μοναδικές βραδιές, την 5η 18 Ιουνίου και την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Μια καταιγιστική σόλο εμφάνιση γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε. «Χούγια ή θάνατος» στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στο πλαίσιο του «Καλοκαίρι αλλιώς». «Καλοκαίρι αλλιώς» με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Παντού ακούγεται ο Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι από τώρα στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και με το πρώτο μου καλωσόρισμα η Μαρίζα Ρίζου. Καλή μας ακρόαση.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

τόσο να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

Τι ωραίος δίσκος και αυτός, όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις. 1987, η αδελφή Κατσιμίχα, ο Χάρης και ο Πάνος με το Νύχτο σε Νύχτα στην live του έκδοση, σε ζωντανή ηχογράφηση. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, ελληνικός 932.gr, 6984-932-932 το κινητό μας και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που και σήμερα είναι πάρα πολύ. Να είστε σε ετοιμότητα, παρακαλώ πολύ. Τώρα, για τη θερμοκρασία, τι να σας πω, μετά από ένα δροσερό Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία εδώ τουλάχιστον στην Αττική έχει μπει σε τροχιά ανόδου. Το θερμόμετρο, με το θερμόμετρο να δείχνει, προβλέπεται για τις επόμενες 6 μέρες και προς το τέλος του μήνα μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου, αν και αναμένεται να ανέβει περισσότερο προς το τέλος του μήνα, πιθανότατα για εκδήλωση βροχών. Βλέπει οι μετεωρολόγοι μας μεταξύ 17 και 18 Ιουνίου. Λοιπόν, επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιώργο Μαζονάκη αμέσως τώρα σε ώρες μικρές.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στον Ελληνικό 93,2. Και εγώ δεν θα ήθελα να την ψάχνετε πολύ. Θέλω να πάρετε τα κινητά σας, διότι Ελληνικός 93,2 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν φέτος 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για να περπατήσετε στο κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, αλλά και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στον Ρήνο. Και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2. Για τις συμμετοχές σας τώρα παίρνετε κινητά και θέλω SMS, γράφοντας Ελληνικός κενό την απάντηση στην ερώτηση πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός, κενό το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Mediatel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Η κλήρωση, την κλήρωση θα την κάνει την Παρασκευή 26 του μηνός πρωί στον Ελληνικό στην εκπομπή του ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Συνέχεια με Χάρης Αλεξίου και την Πανσέληνο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μια εκδρομή με την Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στον αέρα μας. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
12: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
13: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεέ, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτεύγεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσου τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η αναβίση στον ελληνικό 93,2 και από το ερωτευμενάκι στο λυκάκι, διότι τώρα που έκλεισαν σχολεία, δημοτικά νηπιαγωγεία, σας έχω ένα πολύ όμορφο δώρο σήμερα. Το βιβλίο, το νέο βιβλίο της Κατερίνας Τσάνταλη με τίτλο «Μικρό δυνατό λυκάκι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε μαζί τους. Εσείς και τα παιδιά σας. Μιλάει για τον μικρό Νίκ, ένα λυκάκι που ζει σε ένα δάσος και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ένας δράκος. Από εκεί ξεκινά όμως μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, γεμάτη φόβο αλλά και πολύ πολύ αγάπη, κυρίως από τους γονείς του και τους ανθρώπους γύρω του που τον στηρίζουν σε κάθε του βήμα. Είναι από εκείνα τα βιβλία που βοηθούν τα παιδιά να μιλήσουν για δύσκολα συναισθήματα αλλά και να καταλάβουν πόση δύναμη κρύβουν μέσα τους. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό, η Κατερίνα Τσάνταλη έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα στο Make a Wish Ελλάδος στηρίζοντας το σπουδαίο έργο τους. Και τώρα ο διαγωνισμός μας, γιατί ο Ελληνικός 93,2 έχει εξασφαλίσει σήμερα δύο αντίτυπα για εσάς, για δύο ακροατές, ένα στον καθένα. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε λυκάκι, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Αρλέτα στο μπαρ το Ναυάγιο.

0: Και αφού κάναμε μια βόλτα μαζί με την Αρλέτα στον μπαρ το Ναυάγιο, πάμε. Έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν τα ρολόγια δείξουν 8, και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες φυσικά με τα τραγούδια μας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου. Αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα και σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους. Ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε μας το 211-6003-500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων 300 σελίδων της Durostik ή μπείτε στο www.durostik.gr. Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι 8 ακριβώς, είναι ο Ελληνικός 93,2 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Καλώς όρισμας εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

93,2 με το «Ας κρατήσουν οι χοροί» και μετά τα τραγούδια και τους χορούς. Θα πάμε στη μεγάλη οθόνη και στα τραγούδια μας. Πάμε να δούμε μάλλον τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το πορτοφόλι μας. Είτε το ψηφιακό είτε το φυσικό. Λοιπόν, έχουμε να δούμε με ελεύθερη είσοδο την πρόσφατη, η ιστορική ταινία του Γιάννη Σμαραγδί, η οποία ζωντανεύει τη ζωή και τη θυσία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μέσα από μια κινηματογραφική αφήγηση που διαδραματίζεται στα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Η ταινία παρουσιάζει τον σπουδαίο διπλωμάτη και πολιτικό ως μια μορφή ανιδιοτελούς προσφοράς και βαθιάς πίστης στην ελευθερία και την πατρίδα. Με διεθνές cast και υψηλή παραγωγή, ο Καποδίστριας αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Εάν δεν την είδατε στους κινηματογράφους πριν από κάποιους μήνες, εδώ είμαστε με ελεύθερη είσοδο στο θερινό Σινέφλερι στην Καλλιθέα. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 18 του μηνός, στις 7:30 το απόγευμα. Και από την μεγάλη οθόνη, από το πανί και τις ταινίες, στον αέρα και στα τραγούδια μας, με τον Στέλιο Ρόκο και το αγαπημένο μας «Και έμεινα εδώ».

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

Με τη Χαρούλα και εμείς φεύγουμε και με τον Ελληνικό 93,2 δίνουμε ραντεβού αυτό το καλοκαίρι στο Ανάβρα Fest. Από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Την Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Ισβολέας, ενώ το Σάββατο 25 Ιουλίου την σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Άνσερ Εξ Εβερσορ και η Πιξ Λάξ. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας. Για τις προσκλήσεις σας εκεί, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Ανάβρα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αέρα μας με Pixlax και Γιώργο Νταλάμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μπαλάρα.
1: Με ξεκούρδι στη κιθάρα, τη δημότικο μπλουζ.
0: Παίζει χαρούλι.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και μάστορα.
3: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Έδωσαν καλοκαιρινό ρυθμό τα ξύλινα σπαθιά στον ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας γρήγορα, γρήγορα και αμέσως μετά με τον Γιώργο Καραδήμο.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, αυτό. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθω από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Για πάντα μαζί, μας είπε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό το μαζί θα το χρειαστούμε κι εμείς, γιατί εσείς μαζί με όλη την παρέα ή όλη την οικογένεια θα πάτε για βουτιές, γιατί κάποια τυχερή, κάποιος τυχερός κερδίζει και σήμερα ένα οικογενειακό πάσο ή ένα πάσο για την παρέα του 4 ατόμων για το Waterfront Water Park. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, σας περιμένει απόλυτη δροσιά. Μαγιό, καπέλο και αντιλιακό, και ετοιμαστείτε για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες στο Waterfront Water Park. Μπείτε στο site του να το χαζέψετε λιγάκι, waterfront.gr, και για τα πάσα σας, για τα εισιτηριά σας, παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Waterfront και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου, διότι τα πάσα σας αυτά θα ισχύουν για όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε θα τα χρησιμοποιήσετε εσείς όποτε θελήσετε. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ιουλία Καραπατάκη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με την Κλαβδία και την Αστερομάτα ολοκληρώνουμε τη δεύτερη ώρα, αλλά πριν περάσουμε στην επόμενη θέλω να κάνετε το εξής. Θέλω να κάνετε μια βόλτα από το roza.gr για να δείτε εκεί ένα απίστευτο στιγμιότυπο, πολύ πολύ χαριτωμένο, που εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια παράστασης μπαλέτου στη Σμυρνή, όταν μια τετράποδη στάρ αποφάσισε να κλέψει την παράσταση από τους χορευτές του διάσημου αυτοκρατορικού ρωσικού μπαλέτου. Το περιστατικό λοιπόν συνέβη κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του έργου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Την ώρα που οι χορευτές απέδιδαν με απόλυτη δραματικότητα την πασίγνωστη συγκινητική τελική σκηνή του θανάτου των δύο εραστών, μια δέσποτη γάτα έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή και βρέθηκε δίπλα τους, μαζί τους, παίζοντας μαζί τους. Λοιπόν, για να το δείτε, πρέπει να πείτε στο roza.gr για να δείτε και το σχετικό βίντεο, το οποίο έχει κάποια διάρκεια και αξίζει την επίσκεψή σας. roza.gr, στο πεδίο Roza Culture, από τα πρώτα νέα.
1: Και τώρα, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Τα ρολόγια μας δείχνουν ακριβώς 9 και εμείς είμαστε εδώ για ακόμα μια ώρα στον Ελληνικό 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, με μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ, στον Ελληνικό 93,2 και ένα εδώ σαν να είναι ένα ρομαντικό μήνυμα χαραγμένο σε έναν κορμό δέντρου, σε ένα παγκάκι, σε έναν τοίχο ή σε έναν τετράδιο. Φράσεις απλές που όμως κουβαλούν υποσχέσεις, μνήμες και συναισθήματα για τα οποία ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Αυτό το εδώ, αυτό το τρυφερό εδώ και το υπέροχο ντουέτο της Μαρίνα Σάτι και του Λίον Οβάθενς στον Ελληνικό 93,2 που μας μιλά για την τρυφερότητα και το πόσο ανεξίτηλη είναι η δύναμη της αγάπης. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr και μετά από αυτή την αγάπη πάμε να το ολοκληρώσουμε με τον Αντώνη Ρέμο και το «Έλα να με τελειώσεις».

Ελένη Δήμου, τα έχει βρει με τον εαυτό της εδώ στον Ελληνικό 93,2 και εμείς τα έχουμε βρει μαζί της και είναι ώρα να τα βρούμε και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη την άλλη Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο. Η Ελεονόρα επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο όλα εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες δικές της επιτυχίες μέχρι τις αγαπημένες μας διασκευές, η Ελεονόρα υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 φυσικά και σας έχω διπλές προσκλήσεις και απόψε, οπότε κινητά στα χέρια μέσω Viber στέλνετε Ζουγανέλη, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και τώρα πάμε να δυναμώσουμε λίγο ραδιόφωνο γιατί έρχεται ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Ο Δημήτρης Μητροπάνος στα κόκκινα τα μπλούς. Στίχη μουσική, Μάνος Ξηδούς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο μοναδικός Βασίλης Κουλάς από τα Νόγια Μιλοποτάμου, από οικογένεια που είχε μεγάλη παράδοση στη μουσική και γενικότερα στις τέχνες. Ο παππούς του Μιχάλης Κουλάς ήταν σπουδαίος λυράρης της εποχής του και ο πατέρας του Αλκιβιάδης Κουλάς ή Γριλιός, γνωστός λαϊκός ζωγράφος των Ανογείων. Ο Βασίλης Κουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 ετών και στα 16 του κατάφερε να καθιερωθεί ανάμεσα στους πρώτους λυράριδες και τραγουδιστές της Κρήτης. Έχει παίξει βέβαια και έχει τραγουδήσει σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Γερμανία, όπου υπάρχουν Έλληνες και κυρίως φυσικά κριτικοί. Ελληνικός

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Πασχάλης Τερζής, την οδό μόνος, επικίνδυνη λέξη και αυτή η λέξη, η επικίνδυνη αλλά και όλες οι άλλες λέξεις είναι της Σέβης Δρούτσα, η μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι με τον Πασχάλη Τερζή στον Ελληνικό 93,2. Και από εδώ, επειδή το καλοκαίρι μας περιμένει, μια ανάσα από την Αθήνα θα πάμε στον Πόρο, στο Sirene Blue Luxury Beach Resort, με την υπέροχη θέα στο Αιγαίο, να με τα καταγάλανα νερά στην παραλία ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο, με υπέροχα φρεσκομαγειρεμένα πιάτα και στα τρία του εστιατόρια. Κάντε λοιπόν και εσείς ένα δώρο στον εαυτό σας, το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση, και φυσικά ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort, για να δείτε περισσότερα, κάντε κλικ στο site του sireneblueresort.gr, διότι κάθε επίσκεψη είναι και μια διαφορετική εμπειρία. Και από τον Πασχάλη Τερζή στον Γιάννη Μιλιώκα και στην Αφροδίτη Μάνου.

0: Και εμείς θα πούμε γεια και εμείς θα πούμε καληνύχτα, γιατί έτσι κι αλλιώς και εμείς θα τα πούμε αύριο καλύτερα στις 7 ακριβώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Θα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μπορείς φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Αγάπη μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ολυμπιακός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Βιολέτα Ίκαρη,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μίλτος Πασχαλίδης και Κώστας Τριανταφυλλίδης.
1: Τα σύνορα που πέρασα

0: ζήσαμε.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.